0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
2: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
1: προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατονοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
2: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
1: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Dobrý den, mé jméno je Marie a pracuji jako mezikulturní a jazyková specialistka v překladatelské službě Evropského parlamentu. Evropský parlament má vůbec největší škálu pracovních jazyků na světě. Denně překládáme do 24 úředních jazyků Evropské unie. To znamená, že nepřekládáme jen do těch nejběžnějších jazyků, jako je angličtina nebo francouzština, ale také do jazyků, jako je irština, malčtina, estonština, slovinština a mnoho dalších. Proč? Protože respekt k demokracii znamená i respekt k jazykové rozmanitosti. Mohou tedy jazyky, které mají relativně málo mluvčích, v Evropské unii prospívat? Odpověď zní ano. Nemalý podíl na tom mají četné unijní iniciativy, jež takové jazyky propagují. V celé Evropě se mluví dohromady více než 200 různých jazyků. Jen 24 z nich však patří k oficiálním jazykům Evropské unie. Některými, jako je němčina, francouzština či italština, se mluví hned v několika zemích Unie a dokonce i za jejími hranicemi. Jinými, například irštinou nebo malčtinou, se mluví mnohem méně, nejsou ale o nic méně oficiální ani méně ceněné. A není divu. Základní myšlenkou, na níž Evropská unie stojí a která se stala dokonce jejím motem, je jednota v rozmanitosti. Její podstatou je pevné přesvědčení, že jazyková rozmanitost není překážkou, ale obrovským bohatstvím. A to je potřeba chránit, šířit a oslavovat. Závazek Unie pečovat o svou jazykovou různorodost je zakotven v jejím právním systému. Dva z jejich základních předpisů hovoří jasně. Článek 22 Listiny základních práv Evropské unie říká doslova: Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost. Článku 3 Smlouvy o Evropské unii se pak praví, že Unie respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví. Nejsou to jen slova. Je to právní základ, z něhož vyšly konkrétní činy. Například doporučení rady, aby se děti ve škole učily kromě své mateřštiny i nejméně dva cizí jazyky. Zní to možná hodně ambiciózně, ale lidé v Unii jsou pro. V loňském průzkumu Eurobarometr 8 z 10 dotázaných uvedlo, že si myslí, že by každý měl umět alespoň jeden cizí jazyk. A jak to vypadá v Evropském parlamentu? Tam se respekt k jazykové rozmanitosti projevuje každý den. Všech 24 úředních jazyků Unie tu má naprosto stejné postavení. Každý projev na plenárním zasedání se tlumočí v reálném čase. Každý předpis se překládá do všech úředních jazyků. Jen pro představu, každý rok přeloží překladatelská služba parlamentu stoh dokumentů, vysoký jako Eiffelova věž. Jestli jste překladatel, student nebo vás zkrátka baví jazyky, možná vás potěší, že naše interaktivní terminologická databáze, zkráceně IATE, je veřejně přístupná. Je to oficiální terminologická databáze EU a je obrovská. S více než 8 miliony termínů v 1,2 milionu hesel je to největší mnohojazyčná databáze svého druhu na světě. Najdete v ní všech 24 unijních jazyků a dokonce i latinu. Unie ovšem nepodporuje své jazyky jen v rámci svých institucí. Jde mnohem dále. Do školních tříd, divadel, knihoven i online prostoru. Jazyky jsou živé díky vzdělávání, kultuře i tvůrčí činnosti. Pod pojmem studentský výměnný program EU si většina lidí představí Erasmus+. Málo kdo ale ví, že školy, univerzity a kulturní asociace mohou vybírat i z jiných programů. Mnoho kreativních a inovativních projektů se věnuje propagaci jazyků, jimiž nemluví nijak velké množství lidí. Pomáhají menším jazykovým komunitám udržet svůj jazyk.

0: Si Parliament na Hárpa a chur an chlársá i d láthair. Is féidir éisteach de tuile podcréaltaí ar Europarl Radio.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολιτική και οικονομική ένωση που αποτελείται από 27 κράτη-μέλη. Σε αυτή την ένωση θέλουν να προσχωρήσουν όμως και άλλες χώρες, οι οποίες έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. 9 είναι σήμερα οι υποψήφιες αυτές χώρες. Η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Γεωργία, η Μολδαβία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Ουκρανία καθώς και η Τουρκία, αν και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Άγκυρα έχουν παγώσει από το 2018. Το Κόσοβο παραμένει μια εν δυνάμει υποψήφια χώρα. Η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι ένα κράτος να καταλήξει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι απλή και διαρκεί αρκετό χρόνο. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για όλα τα βήματα που ακολουθούνται. Κάθε χώρα που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη και να σέβεται τις ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες. Πρέπει επίσης να διαθέτει σταθερούς και δημοκρατικούς θεσμούς και να σέβεται το κράτος δικαίου. Επιπλέον, οφείλει να διαθέτει μια λειτουργική οικονομία της αγοράς και να είναι σε θέση να αναλάβει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που θα απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να θεωρηθεί επισήμως υποψήφια προς ένταξη, μια χώρα πρέπει να πληρεί βασικά πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και να έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινούν οι επίσημες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, την οποία θα πρέπει να εφαρμόσει η υποψήφια χώρα, διαιρείται τότε σε 35 κεφάλαια ανά τομέα πολιτικής. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν τη βάση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Για κάθε κεφάλαιο, διενεργείται μια αναλυτική εξέταση της κατάστασης στη χώρα και αξιολογείται έπειτα τακτικά η πρόοδος που σημειώνεται, έως ότου θεωρηθεί ότι κάθε κεφάλαιο μπορεί να κλείσει. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και αφού έχουν υλοποιηθεί όλες οι σχετικές μεταρρυθμίσεις, συντάσσεται η συνθήκη προσχώρησης. Το κείμενο της συνθήκης πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από όλα τα κράτη που είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την ίδια την υποψήφια χώρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησής της. Οι 9 υποψήφιες χώρες σήμερα είναι η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Τουρκία, καθώς και από τον Ιούνιο του 2022 η Ουκρανία και η Μολδαβία και από τον Δεκέμβριο του 2023 η Γεωργία. Ο δρόμος για τις 3 τελευταίες χώρες ήταν μακρύς μέχρι να καταφέρουν να αναγνωριστούν ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος στην Ουκρανία έχει σίγουρα επιταχύνει τις διαδικασίες. Το Κόσοβο παραμένει εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη χώρα. Προκειμένου να βοηθήσει αυτές τις χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδοτική βοήθεια και συμβουλές σε θέματα πολιτικής, ενώ συνάπτει επίσης μαζί τους συμφωνίες σύνδεσης που δίνουν ευρεία πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της. Οι ετήσιες εκθέσεις πρόοδου για κάθε χώρα τίθενται προς συζήτηση και έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές έχουν έτσι την ευκαιρία να εντοπίσουν τυχόν προβληματικούς τομείς στις διαπραγματεύσεις. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του για οποιαδήποτε νέα προσχώρηση. Η διαδικασία διεύρυνσης συνιστά επένδυση για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, όπως δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τα Δυτικά Βαλκάνια, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2022. Η διεύρυνση θεωρούνταν πάντα μια διαδικασία που αλλάζει τις χώρες εκείνες που θέλουν να βλέπουν την Ευρώπη ως σπίτι τους. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Σερβία και το Μαυροβούνιο θα μπορούσαν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2025. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.
2: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
4: Promosso!
5: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
6: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
5: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
6: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
5: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. Approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
6: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come
5: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
6: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
5: Galleria d'arte moderna e il Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
6: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
5: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
6: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
5: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti nuove di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
6: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
5: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga due mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
6: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
5: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.

0: vostro lavoro. 6023.
1: Lux, publikpriset för europeisk film 2024. Vinnaren av Lux, publikpriset för europeisk film 2024 är Den svarta tavlan. Den svarta tavlan av den tyske regissören Ilker Çatak är berättelsen om Carla, en ung gymnasielärare vars idealism skiljer ut henne från kollegorna. När en rad olösta stölder skapar dålig stämning bland lärarna beslutar sig Carla för att börja utreda saken.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst.
1: Den svarta tavlan vann 5 priser på utdelningen av tyska filmpriset. Dessutom vann den Europa Cinemas pris för bästa europeiska film och den tog också hem Arthouse Cinema-priset i Berlin.
7: Schritt für Schritt.
8: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
9: Was? Sind doch alle...
10: Oskar! Ist alles okay?
9: Hey!
11: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
15: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
16: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: De andra 4 finalisterna var 20 000 arter av bin, Höstlöv som faller, Ombord på Adamant och Smoke Sauna Sisterhood. De 5 filmerna har visats på biografer över hela Europa och biobesökarna kunde rösta på sin favorit. Slutresultatet räknades fram genom att man la ihop publikens röst med EU-parlamentarikernas. Båda grupperna hade 50% vardera av rösterna. Lux publikpriset för europeisk film är till för att lyfta fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att uppmuntra till samtal och att med hjälp av filmkonsten bidra till en känsla av europeisk samhörighet. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
17: Ekonchi kun tvemin politikutana, ahna l-kolna fude dan il-pastoriku, l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew b'vot universali, ittieħed fi żmien kruċjali għall-popli tal-komunità. L-istati membri kollha tagħna għandhom quddiemhom 3 sfidi kbar: l-isfida tal-paċi, l-isfida tal-libertà u l-isfida tal-prosperità. U jidher ċar li dawn jistgħu jiġu indirizzati biss permezz tad-dimensjoni Ewropea.
18: Dawn huma l-kliem ta' Simone Veil li qalithom fl-1979 meta saret l-ewwel President ta' Parlament Ewropew elett direttament. It-tmexxija tagħha għenet biex jissaħaħ l-wor tal-Parlament Ewropew bħala vuċi għal kulħadd. Hija promoviet id-demokrazija, il-ġilda tad-drittijiet tal-bniedem u qatt ma naqset fit-twemmin tagħha li s-saħħa tal-Ewropa tinsab fl-aqda tagħha. Aktar minn 40 sena wara, il-legat tagħha għadu b'saħħtu aktar minn qatt qabel. L-Unjoni Ewropea tkompli tiffaċċja sfidi li jgħeddu l-aqda tagħha bat-tensjonijiet politiċi, l-instabilità ekonomika u l-konflitti fil-frontieri tagħha stess u li lil minnhom. Il-kisba tal-paċi, il-libertà u l-prosperità jibqgħu fil-qalba tal-ideali u l-identità Ewropej. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna. U ma stajniex nibdew din is-sensiera speċjali mingħajr ma nitkellmu dwar mara speċjali ħafna, Simone Veil. Spiss imsejħa l-om fundatriċi tal-Ewropa, il-legat tagħha jmur li lim il-politika. Hija wittiet it-triq għan-nisa fit-tmexxija u tibqa' eżempju ċar ta' reżiljenza u kuraġġ. Simone Veil twiedet fit-13 ta' Lulju 1927 f'Nizza Franza familja Ludija sekolari. L-ewwel snin tagħha kienu karatterizzati minn imħabba lejn it-tagħlim u sens qawwi ta' ġustizzja imnebħa mill-ġenituri tagħha André u Yvonne. Madankollu, it-tfulija tagħha ġiet interrotta brutalment mit-tieni gwerra dinjija. Ta' 16-il sena hija ġiet arrestata mill-Gestapo u deportata lejn Auschwitz, flimkien ma' omma u oħta. Ir nixxilet ibqa' ħajja minkejja l-orruri tal-kampijiet ta' konċentrament. Iżda ħafna mill-qraba tagħha, inklużi omma missiera u ħuha li tant kienet ħobb ma salvawx. Dawn l-esperjenzi traumatiċi sawru l-impenn tagħha matul ħajjita favur id-drittijiet tal-bniedem, il-paċi u l-laqgħda Ewropea.
17: Il-periklu madux jinsab fil-fatt li ma nitkellmux dwar l-Olokawst, iżda pjuttost nitkellmu dwaru b'mod żbaljat.
18: Hija żewġet lil Anton Veil fl-1946 u kellhom tliet subien. Mill-1949 sal-1953 il-familja Zazua kienet tgħix fil-Ġermanja fejn Antoine ħadem mal-Konsolat Franċiż, l-ewwel Wiesbaden imbagħad fi Stuttgart. Din kienet sorpriża li ħut minn ħbieb tagħha, madankollu hija qisita bħala opportunità.
17: Aħna konna konvinti li jekk dawk li rebħu fl-1945 ma kinux se jiżguraw rikonċiljazzjoni rapida u assoluta mal-Ġermanja, il-ġrieħi ta' Ewropa li kienet diġà mżarta mill-vant sal-punent qatt ma kienu se jfiqu u d-dinja kienet tmur li jkun konflitt ġdid saħansitra aktar erridi minn dawk preċedenti.
18: Wara li ritornat Franza, hija ggradwat mill-Fakultà tal-Liġi ta' Pariġi. Fl-1956 għaddiet mill-eżami nazzjonali biex issir maġistrat u naqadet mal-awtorità tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Franza li kienet tagħmel parti mill-Ministeru għall-Ġustizzja. Hemmhekk għamlet passi sinifikanti fit-titjib tal-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet u fit-trattament tal-priġunieri. Sal-1964 hija kienet saret direttur tal-affarijiet ċivili u kienet tiġġieled għad-drittijiet tan-nisa. Hija għenet biex jiġu garantiti drittijiet ugwali għall-ommijiet fi kwistjonijiet legali tal-familja u żgurat li nisa jkollhom id-dritt li adottaw. Fl-1970 inħatret Segretarju Ġenerali tal-Kunsilloli tal-Ġudikatura ta' Franza. Il-karriera tagħha kienet impressjonanti, speċjalment meta nqisu li dak iż-żmien kien saħansitra aktar diffiċli għan-nisa li semmew leħinhom fil-politika. Meta ġiet mistoqsija dwar in-nisa fil-politika, hija qalet dan li ġej.
17: Ta' spiss kelli l-impressjoni li jien mara li servi ta' alibi. Kull fejn mort smajt, aħna nagħtu l-vuċi lin-nisa, Simone Veil hija eżempju ta' dan.
18: Mill-1974 sal-1979 hija serviet bħala Ministru għas-Saħħa ta' Franza taħt il-Prim Ministri Jacques Chirac u Raymond Barre. Hemmhekk hija mixxiet il quddiem żewġ liġijiet rivoluzzjonarji. L-ewwel waħda fl-1974 għamlet il-kontraċezzjoni aktar aċċessibbli. It-tieni fl-1975 għamlet l-abort legali fi Franza. Din kienet kwistjoni kkontestata b'mod aħrax li ħallit il-Veil fil-mira ta' attakki ħorox. Minkejja dawn l-isfidi, id-determinazzjoni tagħha waslet għall-liġi li minn dak iż-żmien l-hawn ġiet iċċelebrata għall-impatt tagħha fuq id-drittijiet tan-nisa.
17: L-ebda mara ma tirrikorri għall-abort b'ferħ f'qalba, jeħtieġ biss li nisimgħu lin-nisa. Hija dejjem traċedja, dejjem hija traċedja u dejjem se tibqa' traċedja.
18: Iżda l-kontribuzzjonijiet ta' Simone Veil ma waqfux hemm. Fl-1976 introduċiet projbizzjoni fuq it-tibjib f'ċerti postijiet pubbliċi u ndirizzat il-ħtiġijiet tal-kura tas-saħħa fiż-żoni rurali.
17: L-Ewropa hija t-tama għall-progress.
18: Fl-1979, meta Simone Veil saret l-ewwel President Mara tal-Parlament Ewropew, l-Ewropa kienet għadet fiq mill-pjaga tal-gwerra. Dan kien mument simboliku ħafna. Superstiti tal-Olokawst mara Franċiża li temmen fl-għaqda li tmexxi istituzzjoni demokratika li kienet għadha kif ġiet eletta u kienet maħsuba biex trawwam il-kooperazzjoni fost il-frontieri u tiżgura li l-istorja ma tirrepetix ruha. L-Ewropa kienet qed tinbena mill-ġdid u kienet qiegħda tiddefinixxi x'kien ifisser li tkun kontinent maqut wara għexieren ta' snin ta' f'diviżjoni u erda. Simone Veil ma kienx biss l-ewwel mara li mexxiet istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea, iżda kienet ukoll l-ewwel President ta' Parlament Ewropew magħmul minn membri li ġew eletti direttament mill-votanti, mhux maħtura mill-Parlamenti Nazzjonali. U hi kienet fiċ-ċentru ta' dik it-trasformazzjoni demokratika. Matul il-presidenza tagħha ingħatat il-Premju Charlemagne. B'hekk saret l-ewwel mara li rċeviet dan il-premju prestiġjuż. Wara l-presidenza tagħha serviet bħala Viċi President u aktar tard bħala President tal-Grupp Liberali fil-Parlament. Dan juri li kompli turi l-impenn tagħha għall-kawża Ewropea.
17: Ħadd minna m'għandu qatt jinsa li xi darba nistgħu nisfgħu oppressi?
18: Fl-1990, Simone Veil inħatret fil-Kumitat Temporanju tal-Parlament dwar ir-riunifikazzjoni tal-Ġermanja, fejn l-arfin tagħha kien imprezzabbli. Bħala superstiti tal-Olokawst, ex-President tal-Parlament Ewropew u mara li l-ġenituri tagħha u huwa mietu f'kamp ta' konċentrament, hija ġabet perspettiva personali u profonda fil-proċess. L-impenn tagħha favur l-għada Ewropea issawar mit-twemmin tagħha li Ewropa maquda kienet kruċjali għall-prevenzjoni ta' gwerra dinjija oħra. Minkejja li tilfeddaq stant matul il-gwerra, hija ma kienitx toħodha kontra l-Ġermanja. Minflok, hija kienet parti mid-deċiżjoni li r-riunifikazzjoni tal-Ġermanja tintuża bħala mezz biex timbotta r-relazzjonijiet u l-għaqda bejn l-Ewropa ċentrali u tal-Lvant. Dan il-Kumitat tal-Riunifikazzjoni tal-Ġermanja wasal għal żewġ konferenzi intergovernattivi. Waħda dwar l-Unjoni Politika fuqat l-oħra kienet dwar l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Din it-tieni konferenza intergovernattiva ġiet konkluża waqt is-summit ta' Maastricht fl-aħħar tal-1991 u fil-ftehim ta' promulgazzjoni tat-Trattat ta' Maastricht li huwa trattat fundatur tal-Unjoni Ewropea. President distinta tal-Parlament Ewropew, kuxjenza tal-Unjoni Ewropea u attivista kontra l-antisemitizmu u difensur tad-drittijiet tan-nisa. Il-messaġġ tagħha dwar in-nisa u l-antisemitizmu għadu relevanti sal-lum, għal Antonio Tajani, ex-President tal-Parlament Ewropew. Simone Veil mietet f'dara fit-30 ta' Ġunju 2017, ikella 89 sena. Iba qed sal-aħħar ta' ħajjita tiġġieli tal-paċi, l-għada u d-drittijiet tal-bniedem. Hija rat kif tlaqa opinjonijiet politiċi, ideoloġiji u pajjiżi differenti. Għada sal-lum hija l-inkarnazzjoni tal-motto tal-Unjoni Ewropea, l-għada fid-diversità. Dan il-podcast huwa miġġiuplilek minn Europal Radio, il-radio online tal-Parlament Ewropew.
0: Tre città, una sola voce.
6: 6023. Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
14: Di che cosa vi occupate?
9: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
14: Quali sono i vostri contatti?
9: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
6: 6023.
19: Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνήθως φανταζόμαστε τους βουλευτές του τη στιγμή που ψηφίζουν σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι ψηφοφορίες αυτές λαμβάνουν χώρα μόνο μία φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας. Τι είναι όμως οι σύνοδοι της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και πώς διεξάγονται? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται σε Ολομέλεια στο Στρασβούργο κάθε μήνα, εκτός από τον Αύγουστο, για 4 ημέρες. Για κάθε σύνοδο Ολομέλειας καταρτίζεται ένα πρόγραμμα με τα θέματα που θα συζητηθούν, γνωστό ως ημερήσια διάταξη. Κάθε μήνα διοργανώνονται επίσης σύνοδοι Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Στις συνόδους της Ολομέλειας, οι Ευρωβουλευτές ολοκληρώνουν τη δουλειά που ξεκίνησαν στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διεξάγουν συγκεκριμένα τις τελικές συζητήσεις και ψηφοφορίες επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνουν έτσι τους νέους κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, στις συνόδους Ολομέλειας διοργανώνονται συζητήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και οι Ευρωβουλευτές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι βουλευτές μπορούν επίσης να υποβάλουν ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τη λεγόμενη ώρα των ερωτήσεων. Στις συνόδους Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκφράσει τη θέση του για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί σημαντικό. Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα ζήτημα που θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προσκαλεί συχνά σημαντικές προσωπικότητες να εκφωνήσουν ομιλία στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπως αρχηγούς κρατών, υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακτιβιστές. Ωστόσο, η κύρια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Ολομέλειας είναι οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες. Οι Ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν επί διάφορων κειμένων ανάλογα με το θέμα και το είδος της νομοθετικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, στην Ολομέλεια εξετάζονται οι εκθέσεις που ετοιμάζουν οι διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές για κάθε νομοθετική πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά γίνεται συζήτηση σχετικά με το προτινόμενο κείμενο. Κάθε βουλευτής έχει στη διάθεσή του πολύ λίγο χρόνο για να εκφράσει τη γνώμη του. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το πόσοι βουλευτές συνολικά έχουν ζητήσει τον λόγο. Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν ώρες, εάν πολλοί βουλευτές επιθυμούν να μιλήσουν. Οι βουλευτές μιλούν συνήθως τη μητρική τους γλώσσα και οι διερμηνείς αναλαμβάνουν να παρέχουν ταυτόχρονη μετάφραση σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε μία από τις νομοθετικές προτάσεις, οι Ευρωβουλευτές μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες για να διαγράψουν, να αναδιατυπώσουν, να αντικαταστήσουν ή να προσθέσουν κάτι στο κείμενο. Μετά τη συζήτηση ακολουθούν οι ψηφοφορίες. Οι βουλευτές ψηφίζουν πρώτα για κάθε τροπολογία ξεχωριστά πριν ψηφίσουν το τροποποιημένο κείμενο στο σύνολό του. Ο ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος. Μερικές φορές ψηφίζουν για εκατοντάδες τροπολογίες τη μία μετά την άλλη. Η ψηφοφορία γίνεται κατά κανόνα με ανάταση του χεριού. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης είναι αρμόδιος να διαπιστώνει ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ζωτική σημασία να μην γίνει κάποιο λάθος. Έτσι, αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, ο πρόεδρος ζητά ηλεκτρονική ψηφοφορία για να λάβει ακριβέστερα αποτελέσματα. Στην Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει συνήθως τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία. Απαιτείται δηλαδή πάνω από το ίμιση των ψήφων. Για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, πρέπει να υπάρχει απαρτία. Πρέπει δηλαδή να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1 τρίτο των Ευρωβουλευτών. Εάν ο πρόεδρος διαπιστώσει ότι αυτό δεν ισχύει, η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Μόλις ψηφιστεί το κείμενο, οι Ευρωβουλευτές μπορούν να λάβουν εκ νέου τον λόγο για να εξηγήσουν την επιλογή τους ή την επιλογή της πολιτικής τους ομάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να σχολιάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και να ανακοινώσει τα συμπεράσματά της. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου λαμβάνουν χώρα φυσικά πολλά ακόμη πράγματα. θα ήταν αδύνατο να τα συνοψίσουμε όλα σε ένα μόνο podcast. Για παράδειγμα, εδώ καθορίζουν επίσης οι ευρωβουλευτές το ετήσιο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Κοινοβουλίου, δηλαδή τις εβδομάδες κατά τις οποίες συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες. Μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε ζωντανά όλες τις συζητήσεις της Συνόδου Ολομέλειας από τον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Κοινοβούλιο και να παρευρεθείτε στις συζητήσεις μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις συνεδριάσεις αυτές και να δείτε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην πράξη. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
20: Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία ανήκει στο πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Την τελευταία πεντηκονταετία η ημέρα αυτή έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο για την προβολή περιβαλλοντικών θεμάτων. Το 2023 είναι η 50η επέτειος της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Δεκάδες εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν σε αυτήν, καθώς και κυβερνήσεις, εταιρείες, πόλεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Διοργανώτρια φέτος είναι η Ακτή Ελεφαντοστού σε συνεργασία με τις κάτω χώρες. Οι δύο χώρες θα εστιάσουν στην αναζήτηση λύσεων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μας απασχολήσει η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και ο αγώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της ρύπανσης από πλαστικά. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος φέρνει στην επικαιρότητα σε ολόκληρη την υφήλιο τις πιο πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η φετινή εκστρατεία θα αφορά το εμπνευσμένο και καινοτόμο έργο που συντελείται σε ολόκληρο τον κόσμο για να μπει τέλος στην προβληματική χρήση πλαστικών προϊόντων που μπορούν να αποφευχθούν, ειδικότερα των πλαστικών μιας χρήσης. Η εκστρατεία θα αναδείξει επίσης περισσότερο βιώσιμα και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η χώρα που διοργανώνει τις εκδηλώσεις αλλάζει κάθε χρόνο, με φετινή διοργανώτρια την Ακτή Ελεφαντοστού σε συνεργασία με τις κάτω χώρες. Η εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά απαιτεί συντονισμένη διεθνή δράση. Για τον λόγο αυτό, το Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί ρητά να προωθήσει την κυκλική οικονομία και να καταπολεμήσει τη ρύπανση από πλαστικά. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό και πώς η ρύπανση από πλαστικά συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή? Κάθε χρόνο 19 έως 23 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών αποβλήτων απορρίπτονται στις λίμνες, τα ποτάμια και τις θάλασσές μας. Εννοείται ότι αυτό δεν βλάπτει μονάχα το περιβάλλον, αλλά και την υγεία των ανθρώπων, τη θαλάσσια ζωή και την οικονομία, ενώ απειλεί ακόμη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια, τα αποκαλούμενα και μικροπλαστικά, καταλήγουν στο φαγητό και το νερό μας, ακόμη και στον αέρα που αναπνέουμε. Σύμφωνα με μια εκτίμηση, κάθε μία και καθένας από εμάς καταναλώνει περισσότερα από 50.000 πλαστικά σωματίδια τον χρόνο. Τα πλαστικά συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή, καθώς παράγονται από παρθένα ορυκτά καύσιμα και ευθύνονται για πάνω από το 3% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά τον Ιανουάριο του 2018 και έχει ήδη κάνει μεγάλα βήματα για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων. Θέσπισε κανόνες για τα θαλάσσια απορρίμματα και κατάφερε να μειώσει σημαντικά τη χρήση πλαστικής σακούλας σε αρκετά κράτη-μέλη, χάρη στην οδηγία για τις πλαστικές σακούλες. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά αποτελεί τμήμα του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που υπάγεται με τη σειρά του στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η στρατηγική θα επεκτείνει ήδη υπάρχοντα μέτρα με στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι πλαστικές συσκευασίες θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέχρι το 2030. Οι συσκευασίες των προϊόντων ευθύνονται για το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής πλαστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή για το 40% του συνόλου. Για τον λόγο αυτό, με ψήφισμα που ενέκρινε στις 15 Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντείνει τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά. Το Κοινοβούλιο στήριξε επίσης τη θέσπιση νέας νομοθεσίας για να αντιμετωπιστεί η υπερσυσκευασία και να διασφαλιστεί ότι όλες οι συσκευασίες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες με οικονομικά βιώσιμο τρόπο μέχρι το 2030 το αργότερο. Όλα αυτά με παράλληλες εγγυήσεις φυσικά για την ασφάλεια των τροφίμων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανέλαβε τον ίδιο αυτό στόχο σε ψήφισμα που ενέκρινε στις 10 Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Πέρυσι τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να αναθεωρηθεί η οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας με πρωταρχικό στόχο να μειωθούν τα απορρίμματα συσκευασίας κατά 15% μέχρι το 2040 σε σύγκριση με το 2018. Η πρόταση περιλαμβάνει τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, να προληφθεί η δημιουργία απορριμμάτων συσκευασίας, δηλαδή να μειωθεί η ποσότητά τους, να τεθούν περιορισμοί στις περιττές συσκευασίες και να προωθηθούν λύσεις επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που μπορούν να ξαναγεμίζουν. Δεύτερον, να ενισχυθεί η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση, προκειμένου όλες οι συσκευασίες στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν ανακυκλώσιμες με οικονομικά αποδοτικό τρόπο μέχρι το 2030. Και τέλος, να μειωθεί η ανάγκη για πρωτογενείς φυσικούς πόρους και να δημιουργηθεί αγορά δευτερογενών πρώτων υλών που θα λειτουργεί εύρυθμα με τη θέσπιση υποχρεωτικών στόχων για να αυξηθεί η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στις συσκευασίες. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά αποτελεί κεντρικό κομμάτι της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κυκλική οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030, καθώς και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και αυτών της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική για τα πλαστικά αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντός μας, στη μείωση της ρήψης απορριμμάτων στη θάλασσα, καθώς και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της εξάρτησής μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πλαστικά στοχεύει να αναμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται τα πλαστικά προϊόντα και έτσι να ενθαρρύνει τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία πλαστικών. Στηρίζει επίσης την περισσότερο βιώσιμη και ασφαλή κατανάλωση και παραγωγή των πλαστικών και ενθαρρύνει νέες ευκαιρίες για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Τέλος, αποτελεί παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Συμπερασματικά, τα πλαστικά είναι ένα σημαντικό υλικό για την οικονομία μας και την καθημερινή μας ζωή. Ωστόσο, μπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η εκστρατεία για τον περιορισμό της ρύπανσης από πλαστικά, η οποία προωθείται από τα Ηνωμένα Έθνη για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2023, ευελπιστεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο και να ενθαρρύνει την ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών αυτών θεμάτων. Ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί είναι ακόμη πολύ μακρύς, αλλά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πλαστικά, το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να καταπολεμήσει τη ρύπανση από πλαστικά και να προστατεύσει το περιβάλλον. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.
2: Aleksejs Navaļnijs saņēma Eiropas parlamenta Saharova balvu par domas brīvību. Balva, kura nosaukta Padomju Savienības fiziķa un politiskā disidenta Andreja Saharova vārdā, tiek pasniegta kopš 1988. Gada, godinot cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Aleksejs Navaļnijs, pazīstamākais Krievijas opozīcijas līderis, kurš cīnījās pret korupciju un asi kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, šā gada 16. Februārī nenoskaidrotos apstākļos ir miris stingra režīma kolonijā Sibīrijā. 1976. Gadā dzimušais Aleksejs Navaļnijs bija jurists, blogotājs un politiskais aktīvists. Starptautisku ievērību viņš ieguva, rīkojot pret Krievijas valdību vērstas demonstrācijas, kandidējot uz Krievijas prezidenta amatu un iestājoties par korupcijas apkarošanas reformām. Viņš bija visdedzīgākais Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķis. 2021. Gada janvāra vidū, kad Navaļnijs, atveseļojies no saindēšanās ar neiroparalītisko vielu Novičok, atgriezās Krievijā, viņš tika arestēts. Laikā no 2020. gada augusta līdz septembrim Navaļnijs vairāk nekā mēnesi pavadīja Berlīnes Charité universitātes klīnikā, lielāko daļu laika ārstējoties intensīvās terapijas nodaļā. Tiklīdz Navaļnijs bija atveseļojies, viņš sadzina pēdas cilvēkiem, kas viņaprāt bija iesaistīti viņa saindēšanā. Izliekoties par drošības dienesta darbinieku, Navaļnijam izdevās no kādas valsts amatpersonas izvilināt atzīšanos, ka ir izmantota ķīmiska inde. Navaļnijas saindēšanā vainoja Krievijas valdību, taču tā visas apsūdzības noliedz. 2021. gada oktobra otrās plenārsesijas laikā Eiropas parlaments, pamatojoties uz lēmumu, ko pirms tam bija pieņēmusi priekšsēdētāja konference un politisko grupu līderi, paziņoja, ka 2021. Gada Saharova balvu par domas brīvību saņem Aleksejs Navaļnijs. Paziņojot balvas laureātu, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Heidi Hautala sacīja. Aleksejs Navaļnijs ir izrādījis lielu drosmi, cenšoties atjaunot Krievijas tautas izvēles brīvību. Viņš daudzus gadus savā dzimtenē ir cīnījies par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām. Tas viņam ir maksājis brīvību un teju arī dzīvību. Eiropas parlamenta vārdā pieprasu viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot. Pēc apbalvošanas ceremonijas, kas notika 2021. Gada decembrī, toreizējais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sassoli sacīja. Šodien piešķirtā Saharova balva nozīmē arī to, ka Eiropas parlaments stingri pieprasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Aleksēju Navaļnī. Šos vārdus, tāpat kā neskaitāmos Eiropas Savienības aicinājumus, Krievijas varas iestādes izlikās nedzirdam. Sākumā Navaļnijs tika turēts apcietinājumā Vladimiras apgabalā uz austrumiem no Maskavas, taču 2023. Gada decembrī viņu pārveda uz Harpu, Sibīrijā. Šā gada 16. Februārī viņu ieslodzījuma vietā atrada mirušu. Viņam bija piespriests 19 gadu cietumsots par apsūdzībām, ko plaša sabiedrība uzskata par politiski motivētām. Šā gada 28. Februārī, tikai 12 dienas pēc Navaļnija nāves, viņa atrētne Jūlija Navaļnija plenārsēdē Strasbūrā uzrunāja Eiropas parlamentu. Viņa acīmredzami aizkustināta sacīja.
5: If you really want to defeat Putin, you have to become an innovator. You have to stop being boring.
2: Ja patiešām vēlaties sakaut Putinu, jums jārīkojas radoši, pretēji ierastajam. Putins ir organizēta noziedzīga grupējuma līderis. Jums un mums visiem ir jācīnās pret šo noziedzīgo grupējumu. Ir vajadzīga politiska inovācija, lai apkarotu šo organizēto noziedzību. To nevar panākt ar politisku sāncensību vai diplomātiskām notām. Ir jāizmeklē finanšu mahinācijas. To nevar izdarīt ar skaļiem paziņojumiem. Jums jāatrod šīs mafijas sabiedrotie jūsu valstīs, diskrētie juristi un finansisti, kuri palīdz Putinam un viņa sabiedrotajiem slēpt naudu. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola plenārsēžu zālē sacīja.
5: This house and its members condemn his killing.
2: Parlaments un tā deputāti visstingrākajā veidā nosoda Navaļnija nonāvēšanu. Šī nozieguma atklāšanai ir vajadzīga starptautiska un neatkarīga izmeklēšana. Pasaule pieprasa taisnīgumu. Savā rezolūcijā Eiropas parlaments asi nosodīja Aleksēja Navaļnija nogalināšanu un pilnībā atbalstīja Jūlijas Navaļnijas apņemšanos turpināt vīra iesākto. Deputāti uzsvēra, ka nav liekama vienādības zīme starp Krievijas ļaudīm un autokrātisko Kremļa režīmu, kas kurina karu. Deputāti solidarizējās ar visiem, kuri gan Krievijā, gan aizstās robežām joprojām nav zaudējuši drosmi teikt patiesību, spītējot brutālām represijām un smagām sekām, ko katram no viņiem nāks piedzīvot. Šis raidieraksts ir pieejams visās 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodās un arī krievu valodā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Ναι. Και με γέμα.
1: Λέκα.
0: Να μην τίποτα. Άβη. Άβη, τελειώ, τι σαν καλή κουστιού.

0: ja asetettiin normit reilulle kilpailulle ja käyttäjien oikeuksille. Lisäksi hyväksyttiin kyberturvallisuustoimenpiteet ja perustettiin eurooppalainen terveystietoalue. Parlamentti asetti kuluttajien oikeudet ja kuluttajan suojan keskeiseen asemaan vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Lisäksi se toteutti toimia, joilla lisätään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia, edistetään kestäviä kulutuskäytäntöjä ja parannetaan digitaalista lukutaitoa. Näin varmistetaan, että kaikki EU:ssa voivat hyötyä näistä edistysaskelista. Yksi parlamentin painopistealueista 9. vaalikaudella oli Euroopan terveysunioni. Tavoitteena oli vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä ja pandemiaan varautumista. Yhteisillä toimilla parannettiin koordinointia, turvattiin rokotteiden saatavuus ja parannettiin terveydenhuollon infrastruktuuria kaikissa EU-maissa. EU for Health-rahoitus kolminkertaistettiin, jotta voitiin vahvistaa kansanterveysinfrastruktuuria ja kriisitoimia. Koordinointia parannettiin perustamalla pysyvä kansanterveyden alivaliokunta. Terveydenhuollon saatavuutta ja osallisuutta parannettiin eurooppalaisella vammaiskortilla ja muilla aloitteilla. Ensisijaisena tavoitteena oli edelleen ratkaista muuttoliike- ja turvapaikka-asioihin liittyviä haasteita. Euroopan parlamentti pyrki uudistamaan EU:n muuttoliike- ja turvapaikkajärjestelmän kokonaan. Tavoitteena oli tehdä oikeudenmukaista ja inhimillistä muuttoliikepolitiikkaa, varmistaa EU:n jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus ja noudattaa ihmisoikeusperiaatteita. Maahanmuutto- ja turvapaikkapaketissa esitettiin kattavia uudistuksia. Niillä kevennetään menettelyjä, turvataan maahantulijoiden ihmisoikeudet ja puututaan muuttoliikkeen perimmäisiin syihin. Toimissa keskityttiin laillisiin maahanmuuttoväyliin, uusien tulijoiden integroimiseen työvoimaan sekä Euroopan raja- ja rannikkovartioviraston Frontexin valvontaan. Siten varmistettiin tasapainoinen lähestymistapa rajaturvallisuuteen ja humanitaarisiin huolenaiheisiin. Geopoliittisten jännitteiden keskellä Euroopan parlamentti osoitti solidaarisuutta Ukrainalle. Parlamentti tuomitsi Venäjän hyökkäyssodan, asetti pakotteita ja antoi humanitaarista apua. MEPit vaativat neuvotteluja Ukrainan liittymisestä EU:hun ja Venäjän sotarikosten tunnustamista. Lisäksi he tukivat Ukrainan demokraattisia pyrkimyksiä ja suvereniteettia. Ukrainalle annettiin diplomaattista ja humanitaarista tukea ja siten vahvistettiin EU:n sitoutuminen rauhaan, vakauteen ja naapurimaiden suvereniteettiin. EU:n maailmanlaajuista roolia vahvistettiin aloitteilla, jotka edistävät kansainvälistä yhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Demokraattisten arvojen ja perusoikeuksien puolustaminen oli edelleen EU:n toiminnan perustana. Pyrkimyksenä oli vahvistaa demokraattisia instituutioita, turvata oikeusvaltioperiaate ja suojella kaikkien EU:ssa asuvien oikeuksia, jotta voidaan varmistaa eurooppalaisen demokratian koskemattomuus ja kestävyys. Parlamentti käsitteli vaaleja ja institutionaalisia uudistuksia koskevia vaatimuksia avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja demokraattisen hallinnon lisäämisestä EU:ssa. Ehdotukset koskivat muun muassa päätöksentekoprosessien keventämistä, kansalaisten osallistumisen lisäämistä ja EU:n toimielimiin kohdistuvan luottamuksen lisäämistä. On selvää, että ennennäkemättömien haasteiden keskellä on edetty merkittävästi kohti vihreämpää, digitaalisempaa ja joustavampaa Eurooppaa. EU:lla on hyvät edellytykset selviytyä tulevaisuuden monimutkaisista haasteista asettamalla etusijalle talouden elpymisen, ilmastotoimet ja demokraattiset arvot. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja nettiradiostamme Europarl Radio.
1: Φανταστείτε ότι είναι νωρίς το πρωί. Είστε στο σταθμό των τρένων. Στον αέρα αναμειγνύονται οι μυρωδιές του καφέ, των φρεσκοψημένων αρτοσκευασμάτων και του μετάλλου. Οι πίνακες αναχωρήσεων αναβοσβήνουν, δείχνοντας ονόματα πόλεων σε διαφορετικές γλώσσες, μερικές φορές ακόμα και σε διαφορετικά αλφάβητα. Δύο φίλοι αποχαιρετιούνται. Κάποιος άλλος ελέγχει το σακίδιό του για τρίτη φορά. Και εσείς κρατάτε ένα εισιτήριο με πολλούς προορισμούς. Ένα εισιτήριο που δεν ρωτάει που πηγαίνετε, αλλά πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να φτάσετε. Αυτό είναι ένα εισιτήριο Interrail. Το Interrail αποτελεί μέρος της ιστορίας της Ευρώπης από το 1972 και βασίστηκε στην ιδέα ότι η ενότητα επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης. Καθώς οι άνθρωποι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από σταθμό σε σταθμό, γνωρίζουν άλλους ταξιδιώτες και έρχονται σε επαφή με διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Ήδη από το 1959 υπήρχε το εισιτήριο Eurail, το οποίο επέτρεπε σε επισκέπτες από χώρες εκτός Ευρώπης να ταξιδεύουν ελεύθερα με τρένο σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι γεννήθηκε το ερώτημα: γιατί να μην υπάρχει ένα αντίστοιχο εισιτήριο και για τους κατοίκους της Ευρώπης? Η απάντηση ήρθε το 1972, όταν η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων γιόρτασε την 50η επέτειό της. Η Ένωση, που είχε ιδρυθεί το 1922 για να συμβάλλει στην ανοικοδόμηση και την επανασύνδεση των ευρωπαϊκών σιδηροδρομικών δικτύων μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αποφάσισε να σηματοδοτήσει την επέτειο με κάτι συμβολικό και καινοτόμο. Δημιούργησε ένα ενιαίο εισιτήριο τρένου που θα επέτρεπε στους νέους να ταξιδεύουν ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη. Το επαιτειακό εισιτήριο ονομάστηκε Interrail και έδινε τη δυνατότητα σε νέους έως 21 ετών να ταξιδέψουν με τρένο σε 21 χώρες. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Πουλήθηκαν περίπου 100.000 εισιτήρια Interrail. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που η Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων αποφάσισε να συνεχίσει να προσφέρει το εισιτήριο. Και η ιστορία του δεν σταμάτησε εκεί. Τι προσφέρει λοιπόν το Interrail σήμερα? Πάνω από 50 χρόνια αργότερα, το Interrail προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Με το Interrail Global Pass μπορείτε να ταξιδέψετε σε 33 χώρες από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Αρκτικό κύκλο. Υπάρχουν μειωμένες τιμές για ταξιδιώτες κάτω των 28 και άνω των 60 ετών, όμως το Interrail είναι πλέον ανοιχτό σε όλους. Το ταξίδι στην Ευρώπη δεν ήταν ποτέ πιο εύκολο. Αρκεί να επισκεφτείτε τον ιστότοπο interrail.eu, να επιλέξετε τη διάρκεια του ταξιδιού σας από λίγες μέρες έως και 3 μήνες και να διαλέξετε το εισιτήριο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Με ένα μόνο εισιτήριο μπορείτε να ταξιδέψετε ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη, παίρνοντας τρένα υψηλής ταχύτητας, περιφερειακές γραμμές, νυχτερινά τρένα και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πλοία. Πρέπει μόνο να έχετε κατά νου ότι για ορισμένα τρένα απαιτείται κράτηση θέσης. Μπορείτε να ακολουθήσετε ένα προτινόμενο δρομολόγιο ή να σχεδιάσετε το δικό σας ταξίδι. Η ευελιξία είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Μπορείτε να αλλάζετε τα σχέδιά σας ανάλογα με το πού σας οδηγεί το ταξίδι. Μπορείτε να μείνετε λίγο παραπάνω σε μια πόλη που σας ενθουσίασε, να αλλάξετε κατεύθυνση ή να κατεβείτε σε ένα σταθμό απλώς και μόνο επειδή το όνομά του σας κίνησε την περιέργεια. Έτσι, ανοίγεται ο δρόμος για εξερεύνηση πέρα από τα συνηθισμένα τουριστικά αξιοθέατα. Και ακόμα και αν ταξιδεύετε μόνοι, είναι εύκολο να γνωρίσετε άλλους ταξιδιώτες στη διαδρομή. Το Interrail έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή πρωτοβουλία. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 746.000 ταξιδιώτες αγόρασαν εισιτήρια Interrail και διένυσαν συνολικά πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Αλλά γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή, επιλέγοντας το τρένο, κάνετε ένα συνειδητό βήμα προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τουρισμού και της επίδρασής του στην κλιματική αλλαγή. Η Στεφανία Σκεύη ήταν 24 ετών όταν ξεκίνησε το ταξίδι της με ένα γεμάτο σακίδιο και μια φωτογραφική μηχανή, ακολουθώντας τον μεσογειακό ήλιο από τη Βόρεια Ιταλία μέχρι τη Γαλλική Ριβιέρα και φτάνοντας έως την ιστορική Δουνκέρκη. Ας ακούσουμε πώς το Interrail διαμόρφωσε την αντίληψή της για την Ευρώπη.
2: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση. Από τους ονειρικούς λόφους του Cinque Terre μέχρι το χωριό Ventimiglia που βρίσκεται μόλις στα σύνορα δύο χωρών, έχεις την αίσθηση πως κλείνεις τα μάτια σου και τα ανοίγεις στη Γαλλία. Γνωρίζεις πόλεις που μοιάζει να απέχουν αιώνες μεταξύ τους. Στην ξεχωριστή τους αρχιτεκτονική, στο φαγητό, στον ρυθμό της ζωής. Κι όμως, την ίδια στιγμή υπάρχει σύνδεση. Οι πλατείες αρχίζουν να φαντάζουν οικίες. Τα καφέ μοιάζουν ίδια. ακόμη και όταν η γλώσσα είναι διαφορετική. Οι συζητήσεις επιστρέφουν ξανά και ξανά στα ίδια ερωτήματα. Ταυτότητα, δημοκρατία, μέλλον. Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
1: Το 2016 άνοιξε ένας νέος κύκλος πολιτικών συζητήσεων γύρω από το Interrail. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την ικανότητα του Interrail να καταρρύπτει στερεότυπα και να φέρνει πιο κοντά νέους από όλη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, ζήτησε να καταστεί το εισιτήριο ακόμη πιο προσιτό. Η ιδέα ήταν να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια απλή ταξιδιωτική εμπειρία και περισσότερο ως μια επένδυση στη μάθηση, την περιέργεια και την ουσιαστικότερη κατανόηση της Ευρώπης. Ο Ευρωβουλευτής Manfred Weber συνόψισε αυτή τη σκέψη θέτοντας το εξής ερώτημα. Γιατί να μην προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα εισιτήριο Interrail σε όλους τους νέους στην Ευρώπη όταν κλείνουν τα 18, ώστε να μπορούν να ζήσουν από κοντά την καθημερινότητα της Ευρώπης για 3 εβδομάδες? Το 2018, η ιδέα αυτή έγινε πραγματικότητα με τον Discovery U. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει σε άτομα 18 ετών ένα δωρεάν εισιτήριο Interrail και την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη με τους δικούς τους όρους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται 2 φορές το χρόνο. Οι νέοι απαντούν σε ένα σύντομο quiz σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσοι επιλεγούν κερδίζουν ένα εισιτήριο με βασική προϋπόθεση το ταξίδι να πραγματοποιείται κυρίως με τρένο. Το Discovery U συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αποτελεί πρωτοβουλία του προγράμματος Erasmus. Το Interrail ξεκίνησε ως ένα απλό εισιτήριο, αλλά με τον καιρό εξελίχθηκε σε μια ολόκληρη εμπειρία. Σήμερα, όλοι όσοι ζουν στην Ευρώπη μπορούν να αγοράσουν ένα εισιτήριο Interrail ανεξαρτήτως ηλικίας. Είναι μια πρόσκληση να επιβιβαστείτε σε ένα τρένο, να διασχίσετε σύνορα και να γνωρίζετε την Ευρώπη από κοντά. Πάρτε λοιπόν το εισιτήριό σας και ξεκινήστε την περιπέτεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.